Θέλω καρύδι στα πύλια, ενώ στέντρο δακού και ολεύει. Καλέ, μάι σο μαχάγιο νο ζόγου, είναι ο τρόκο φερίνδιο σο ουέ. Φάλε, τέο παπουτάκι, πιτάκι, σωτάκι, σο αγόν τσιγκάσκα. Πουχκε, έμπολο μπούλι και φόγκε, σι ζόγου, νοντά πρέγκανάχ. Νίκα, σιγά,